0: ponovo se vraćamo u Vaznesensku crkvu.
1: Dolazeći u Srbiju sa časnim pojasom Presvete Bogorodice, mi uznosimo blagodarstvene reči Svetome Lazaru,
2: Διότι ο ίδιος ως άνθρωπος αληθινός του Θεού.
1: Jer je i sam kao istinski čovjek Boži
2: και ο σερβικός λαός μακαριότατα έδειξε
1: i srpski narod je vaša svetost i pokazao
2: pera από τις αξίες
1: da i pored vrednosti
2: pera από την ανθρώπινη δόξα
1: pored ljudske slave
2: υπάρχει κάτι άλλο.
1: Postoji nešto više.
2: Και αυτός είναι ο αγιασμός του ανθρώπου.
1: A to je osvećenje čoveka.
2: Αυτό απέδειξαν οι Άγιοι αυτοί, ο Άγιος Σάββας και Σιμεών.
1: Upravo to su nam pokazali Sveti Sava i Sveti Simeon i

0: Sveti Lazar,
1: ο οποίος εμαρτύρησε για τον Χριστό,
0: koji je posvedočio stradavši za Hrista svoju veru.
1: Εμείς εδώ χαιρόμεθα πάρα πολύ, γιατί
0: niste ovde raduj

0: θέλα νάσου.
1: Ήδη εμείς μακαριώτα δε εκδίδουμε το δεύτερον τόμον.
0: Εύω μη βάσα σβέτωστη ούπραβο οβιάβλιωμο η
1: δουλειτό. Της καταγραφής των θαυμάτων της Αγίας Ζώνης.
0: Ουκόμε και μπήτη ζάπισανη σβά τσούδα τσάσνοκ πόιασα.
1: Μας θέλει επωνύμως ορθόδοξος κόσμος.
0: Koje su se desila, čuda koja su se desila u celome svetu pravoslavno.
1: Ipak je s tom projedro sas.
0: I vašem uvaženom predsjedniku sam rekao...
1: A ine i Srbija prindi na Gijazoni, ke i Srbija metati na Gijazoni.
0: Biće Srbija pre časnog pojasa Presvete Bogorodice i Srbija posle časnog pojasa Presvete Bogorodice. A to ćete uskoro videti.
1: Εμείς δεν θέλουμε να πω πολλά λόγια.
0: Nećemo govoriti mnoge reči.
1: Αλλά θέλουμε μακαριότατε.
0: Ali želimo vaša svetosti.
1: Της αληθινής αγάπης που έχουμε στο σερβικό λαό και στους σερβικούς αγίους.
0: Da vam pokažemo svoju ljubav prema narodu i vašim svetima.
1: Ήδη το μικρό ημερολόγιο μας φέτος το αφιερώσαμε στον Άγιον Ιουστίνο Πόποβιτς.
0: Već smo ove godine uvrstili Svetog Justina Popovića u našu liturgijsku godinu.
1: Και ήδη η μονή μας ετοιμάζεται, ερμηνεύοντας όλα τα έργα στα ελληνικά του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς, να κάνουμε έναν πανορθόδοξο συνέδριο για τον Άγιον Ιουστίνο Πόποβιτς.
0: Η naš manastir se sprema uskoro, prevodeći i sabirajući dela, da održi jedan simpozijum u čast Svetog Justina Popovića.
1: Εδώ σας φέρουμε μια εικόνα και εμείς που την έκανε το αγιογραφείο της Μονής Βατοπέδη.
0: I ovdje vam donosimo ikonu jednu sa Svete Gore koje su učinili naša braća.
1: Ο Άγιος χαρίζει εις το Βατοπέδη στην Παναγία το τμήμα της Αγίας Ζώνης.
0: Gde vidimo kako Sveti Lazar našoj manastiru Vatopedu daruje časni pojas Presvete Bogorodice.
1: Και να ξέρετε ότι μακαριότατε
0: i znajte vaša svetosti
1: δύο άρχοντες, ο ένας ο Βυζαντινός αυτοκράτορ Ιωάννης Κατακουζινός,
0: da je jedan βυζαντιski car Jovan Kantakuzin
1: εχάρισε το πρώτο μεγάλο τεμάχιο της Αγίας Ζώνης,
0: darovao prvi deo časnog pojasa Presvete Bogorodice.
1: Και ο Άγιος Λάζαρος στο δεύτερο τεμάχιο της Αγίας Ζώνης.
0: A Sveti Lazar je kao drugi.
1: Μαζί με το μεγάλο τεμάχιο του Τιμίου Ξύλου.
0: Darovao časni pojas Presvete Bogorodice naše manastiru.
1: Και που μας χάρισαν είναι πολύ
0: zajedno sa delićem časnog krsta. I sve je to velika čast i posebna čast za
1: nas. Γιατί μέσα έχει και από τα μαλλιά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
0: Jer su ovaj pojas je sačinjen od, da kažemo, dlaka Gospoda našega Isusa Hrista.
1: Γι' αυτό σήμερα επαναδημοποιούνται το Άγιον Όρος με τη Σερβία.
0: I ovo povezuje Svetu Goru sa Srbijom.
1: Και ευχόμεθα έτσι με πολύ ταπείνωση η χάρη της Παναγίας που κατασκηνώνει εδώ στη χώρα σας.
0: I molimo sa velikim smirenjem da Presveta Bogorodica ovde se moli za vas i da bude sa vama.
1: Ουσίως, η θεομετρική χάρη.
0: I da dobijete
1: blagoda.
0: I da donese utehu.
1: Και η κορδέλα που θα παίρνετε που είναι ευλογημένη στην Αγία Ζώνη να σας δίνει τις θεραπείες και από τον καρκίνο και από διάφορες ασθένειες και να λύνει και τη στηρότητα.
0: Οι πόιασεβε που έχετε δόμπιτι, κορδέλε, da vam daje snagu i da vas teši u vašim borbama i da vas leči od raka, kancera i drugih bolesti.
1: I haris ton alifthendos Hristu, po to gjortazme simeren,
0: i blagodat Vaskrsloga Gospoda,
1: να μας δίνει αυτή τη χάρη,
0: να δάρουμε εδίνστο,
1: blagodat,
0: να
1: δοξολογούμε τον Θεό, τον
0: ανθρωπίστον Ιησούς αιώνας. Σάδα και ου βέκοβε βέκοβα. I darujemo vam još jedan poklon, triptih. Αξιος.